0: κράτσουν δυο στα τάμα. Αλληλούια, Διούς ου φτιάγουν ματριμονίουτα. Ου κουτιλιά μην κασαρακώ για κακάσια, μα να τα ίσκα η κίνησα κάνει.
1: Άρη Ερμανούι, ακάς πατρούνα κασαρακούσπα, δυο στάτρικα ματσίντα πακίσια.